Mixing on Paradise 98 FM. Και σπιάω, ατσέφι φαόλ γαπ 22-26 στο τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α! Τσέτσου! Ωφέα!

Ο Ατσίφιφα Ολγαμπ 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α! Τσατσου! Ο Βέα!

Establishing on Paradise 98 FM. Yes, we are at CFIFA World Cup 2026 στο television πλαφανό του, α? Τσακ, τσακ!